και η αναγκαρία να γογγίρι πε και μαγάρι και νέπε ανατοχανικά η ρόουνα. Τι τε είναι η ιό, έρικα ανατοχανικά η ιό με ένα ουσού. Ο Σάκη η Άνε πάει που γίνει νέπε πέρα κυρι πε και έχω τα μετά να βρέκει να αρι κυρι πε τε πόβα του. Ο Σιναν κουκουρέι νέπε συναρίτε τε πανάν κουκουρέι με τε είναι η ιό να γοή ένα ουσού να γοή να γοή να ανατοχανικά τη μερορούν κανένα η μην τε γοή να ιό και είναι η χρόια με τσάου συνόγα αμή προτιούσαν κουάν ουότανγα ουαβή με ουόα ο συνόγα με ρορό αιώ και παχώταν να κουκουρέει με ngαία κουκουρέειρα να να το χανικά για σαν δεκαιρόν ανα PhD είναι νον τη τουί καιώ και είναι νον τουί καιώ εντερίτη καιώ ουότανγα ουαβή μόνο ουα wow can you believe it 4 years να ρωτάει με ρορό με ngαία ουκό ως είναι Cinema Rogat Meroro Ayo in Nana Vana Tokanikai Tetina Ayo Ni Penawa Ari Korovaki Mangayer Wo Tangawa Vimawa and then Atai again Mangarikin Spangam de Nana Anna and Meroro Ayo as in Mangoki and Hoim de Pori on a research at a Korayanqua Wo Tanga O Wabi Mawa and Karankoi part of this research. Ko pesen daba nam contribution na konte tei nai ayo ke kai erare e karo na research ne be yo idat ki kai ni kripes ana kripes community to help me ana ana thesis ke ana ana research e karo yang kwat da ye ke ke on te tei ayo to kan kai to week ayo or hopefully be ke ra mero ro mang ayen in the week ra kai kai again to celebrate ana to kan kai mang kami yo nami kong rayo PMN kiribas mengen nani ayo mo timero rigmete tei nai ne yo nuwa tanga awapi me wo